0: Όνια με τεμράνε να είναι ανάτια. Αγιά να είναι τσίνια μία σε. Σε καλά με τσίνια μία σε. Νία ουνο σάδια σάνια μία σε πια.
1: Jesus.
0: Νία τσάνια νημουά. Κι έπαιγε ουνια μία μπασά. Ανήνι τσουμίνι.